αποφούν. Πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ κόρου σουρου αφή. Αποφού πιμ πιμ ασαρή ερωτή. Τελεφή σελεφή αποσού αόζου γονινά. Μα ουσέν κόζου μα ουαπέζου μα ουατραμπέτεζου. Τσάι! Praise the Lord. Humble with Zika Baba. Mumra mienye uradiaye.

Εντερό δεν με κάτσε. Ένα μουσουά. Οτσίνα. Όνια μήνυμου. Όνια μήνυμου. Ασάνα γεγό. Όνια μοτατσουά. Όνια μοναμή για μονό. Να γεσου σε. Όνια μου. Όνια μου σώα του βέα πριμπό. Όσο του βέα κασιδιέ. Έτσι να βάσει έτσι για μονό. Σε νένα μουσουά. Συναμπή. Σαν ένα νέο γιαμά, βαθά τσεβουά. Ότσι να εμπέγε γιαμά. 2018, να σε βάλουμε νουσουά. 2019. Επιζώνια μια ομά, βασούλα γιανία. The rain free, από αντζαξιανό. Εβάλεσαι νη rain free, ω. Σαν ένα νέο γιαμά, βαθά.